0: 92,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

takes it, the winner, Lefty Muttersbach, on the street.

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: θα μπορούσα να μιλήσω για επανάσταση στις μέρες μας, θα μιλούσα για αγάπη που τίποτα δεν ζητά και όλα τα υπομένει. Θα μιλούσα για την αλληλουχία των καιρών, για τις αλλαγές που ξεκαθαρίζουν την ισχύ της παροδικότητας, για τον κόσμο που κουβαλάω στις πλάτες μου, τον κόσμο που υποφέρει. Θα μιλούσα για την αρχή που είναι κοντά, για το τέλος που όταν φτάνει σε λυτρώνει. Θα μιλούσα για την αρχή που κρύβεται βαθιά σε κάθε ανάσα. Τώρα εδώ, μοναχός, μέσα στη ζέστη του κρύου, μέσα στο σκοταδιού το φως, ψιθυρίζω στο άπειρο την ανάγκη του λόγου.
1: Την ανάγκη του λόγου. Στο άπειρο, στο άπειρο. Την ανάγκη του λόγου. Θα μιλούσα για την αρχή. Θα μιλούσα για την αρχή.

μπορούσα για αγάπη. Ο κόσμος γύρισε ανάποδα και μας πλακώνει, δίχως να νοιάζεται για το άπειρο που μας ενώνει. Όπως το χιόνι που παγώνει τα ακροδάχτυλα, όπως η αλήθεια που κρυώνει, μας πλακώνει. Δίχως να νοιάζεται για αγάπες και λουλούδια, δίχως να νοιάζεται για σχέδια και όνειρα καινούρια, δίχως τραγούδια, με μια αγωνία μυστική, γυρνάει η αρχή από την άλλη, γίνεται ο έρωτας μια ζάλη, που καμιά μάχη δεν νικά, και όλα τα καλά σκορπά στην ερημιά. Θα μιλούσα για την αρχή που είναι κοντά. Θα μιλούσα για την αρχή που είναι κοντά. Για το τέλος. Για το τέλος που όταν φτάνει.

γύρισε ο κόσμος μας ανάποδα και πάλι και μας ενώνει. Είναι η ζωή μια αγκαλιά, μας δυναμώνει. Όπως ο αχνός όταν ζεσταίνει τα ακροδάχτυλα, όπως μια μυστική ευχή μας δυναμώνει. Δίχως να νοιάζεται για πόνο και χασούρα, δίχως χαρτούρα. Δίχως χαρτούρα και στερεότυπη κουλτούρα, με νέα τραγούδια, όταν φανερωθεί ευχή, γυρνάει αρχή απ' την αρχή, γίνεται ο έρωτας μια σχόλη και όλες τις μάχες τις κερδίζει, καθώς γνωρίζει να γυρίζει στην αγκαλιά, στην αγκαλιά.

Ο κόσμος γύρισε ανάποδα και μας πλακώνει, δίχως να νοιάζεται για το άπειρο που μας ενώνει. Όπως το χιόνι που παγώνει τα ακροδάχτυλα, όπως η αλήθεια που κρυώνει, μας πλακώνει. Δίχως να νοιάζεται για αγάπες και λουλούδια, δίχως να νοιάζεται για σχέδια και όνειρα καινούρια, δίχως τραγούδια, με μια αγωνία μυστική, γυρνάει η αρχή από την άλλη, γίνεται ο έρωτας μια ζάλη που καμιά μάχη δεν νικά και όλα τα καλά σκορπά στην ερημιά.

0: 99,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Διπλό 89,2. Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

Σαρονίδης. Λίκτρα backing vocals, Δαμιανός Σαρονίδης. Στο μπάτσο η δύναμη μας, ο Κοσμάς Αρονίδης. Εδώ είναι ο Βασίλης. Να είστε καλά που ήσασταν εδώ απόψε.

0: and Glow 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: 90,2.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 1975.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

για αγάπη μιλάμε γιατί πονάμε. Το θάνατο για να νικήσεις, να αγαπήσεις. Μόνο η αγάπη το θάνατο καταργεί, για να είσαι εκεί και να είμαι εκεί.

Είμαστε εδώ. Σαν τους βλαστούς, σαν τους μίσχους, σαν τα πέταλα. Είμαστε εδώ κι ασιωπούμε. Ανθίζουν μέσα μας οι φωνές.

0: ουτοπία υπάρχει. Μόνο η ουτοπία.
1: Εμπλό 89,2.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Αχ,

0: 99,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Glow 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

κάτω από τους πυλώνες της θλίψης. Ένας θύσανος χαμομηλιού η χαρά μου. Τα σύρματα συρίζουν, δειγματίζουν οι μέλισσες.

0: μια άλλη διαδρομή. Τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.

0: Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

τον αδιανό μου το χορό. Τόσα αγαπώ είναι η τελευταία λέξη στον αδιανό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
1: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

στο πλάι μου, χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη.

0: Διπλό 89,2. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το RIS. RISaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. RIS. Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο RIS@aromata.gr.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

ορισμένοι κομματιάζουν και τρώνε τα δικά τους παιδιά. Μερικοί είναι αλήθεια, πολύ λυπημένοι. Οι καθρέφτες τους τυφλώνουν και τους κλείνουν τα αυτιά.

0: 92,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και το λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Ενπλό 89,2.

0: δελτίο. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
3: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
4: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

της ματιά σου. Αφήνομαι και πνίγομαι στα πιο βαθιά φιλιά σου. Αφήνομαι, βυθίζομαι στο μαύρο της ματιά σου.

0: αλλιώς να σου το ψιθυρίσω.
1: Τι?
0: Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι το

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 0 28 840.

0: 99,2.
1: Όταν βλέπουμε έναν αστυνομικό, ακόμα και να μην έχεις κάνει κάτι, τίποτα, ψιλοφοβάσαι. Δεν ξέρεις γιατί. Δεν ξέρεις γιατί, αλλά φοβάσαι.
2: Ξέρει αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε άλλους πυροβολισμούς και άλλα θύματα, ξέρετε ποιος είναι? Γιατί σκύβουμε το κεφάλι. Γιατί οι προσβολές και ο εξευτελισμός που δέχονται εκατομμύρια άνθρωποι και ειδικά πιτσιρικάδες από αστυνομικούς είναι καθημερινός.
3: Πιτσιρικάδες και γέννησαν ο
1: είναι απίστευτος. Αλλά σκύβουμε το κεφάλι. Γιατί φοβούνται.

0: έδαφος και δύο στον αέρα. Μια σφαίρα εξωστρακίστηκε
1: και του λέει θα σου δείξω εγώ και βγάζει το πιστόλι και του δείχνει δύο πιστολιές εν ψυχρό. Άρα
2: τα παιδιά δεν έχουν τριμό και φύγανε οι αλήθειες.
0: Κοιταχτήκαν ας πούμε και φύγανε.
1: Δολοφονία και μάλιστα εν ψυχρό. Σαν

0: τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

Γίναν φωτιά, γίνανε πέτρα, μεταλλαχθήκανε. Νιώσε πόσο απλά όλα αυτά μας δοθήκανε.

αρχαία δάση, από τα αρχαία δάση που δεν καήκανε. Γίναν φωτιά, γίνανε πέτρα, μεταλλαχθήκανε. Νιώσε πόσο απλά όλα αυτά μας δοθήκανε. Νιώσε πόσο απλά.

0: Radio. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

σκέψη μια σκιά και καθισμένο στη γωνιά στη χάκια θα σου.

0: Ενπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr. Και στο 6937-857759.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: μια άλλη διαδρομή. Τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και το λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

και η καμπυλότητα της γης να μ' αγκαλιάζει, το να μου χέρι να μαζεύει μουσική από το νερό και τα λοδρόμους στην άμμο να χάραζει. Το να μου χέρι να μαζεύει μουσική από το νερό και τα λοδρόμους στην άμμο.

καράβια μας στη θάλασσα χαθεί και τα μυαλά μας να μπερδεύει ο αέρας προς ένα πέλαγο από φλόγα δροσερή και τις εκλάμψεις απ' τις πίθες της ημέρας προς ένα πέλαγο από φλόγα δροσερή και τις εκλάμψεις απ' τις πίθες

αφεύγεις βόλτες κι υπανθίζουν οι δροσιές. Να σε χορεύουνε γλυκά κύματα ήχων, να σε ξεπλένουν απ' τις λύπες οι βροχές κι οι μεθυσμένες οι ρηπές των πρώτων στίχων. Να σε ξεπλένουν απ' τις λύπες οι βροχές.

και η καμπυλότητα της γης να μ' αγκαλιάζει, το να μου χέρι να μαζεύει μουσική από το νερό και τα λοδρόμους στην άμμο να χαράζει, το να μου χέρι να μαζεύει μουσική από το νερό και τα λοδρόμους

Διπλό 89,2.

στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία. Σε ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. Τριών χρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Μη με κοιτάς, ζητώ συγγνώμη. Δεν μου ζητήσαν ούτε μια φορά τη γνώμη. Δεν με ρωτήσανε να γεννηθώ αν θέλω, ούτε αν θέλω να με

0: 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@αρώματα.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θετς Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
9: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει στην Τουρκία μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια. Η άνοδος της ακροδεξίας απειλεί τη Μελόνι στην Ιταλία. Δύο νεκροί και 8 βαριά τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών συγκλονίζει τη Τουρκία και προκαλεί πολιτικούς στριγμούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ και πρώην υπουργός Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία υπέβαλε την παρέτησή της μετά από την εμπλοκή του ονόματός της στην εισαγγελική έρευνα. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και δεκάδες συλλήψεις, ενώ η υπόθεση λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις. Περισσότερα τώρα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
11: Ένα μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο εμπλέκει γνωστή πολιτικό του κυβερνώντος κόμματος και δημιουργεί ένταση και ανησυχία στους κόλπους της κυβέρνησης σε μια φάση προετοιμασίας για τις ερχόμενες εκλογές. Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός για θέματα οικογένειας, υπέβαλε την παρέτησή της από όλες τις θέσεις που κατήχε και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Ερντογάν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της. Η παρέτησή της έγινε άμεσα δεκτή και παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα για περιορισμό των περιουσιακών της στοιχείων. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε τη λήψη προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της Καγιά και του συζύγου της Ηλία Καγιά, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών τους. Σε ανάρτησή της στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καγιά δήλωσε ότι έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί και εκτιμήσεις εναντίον της. Πιστεύει, είπε, ότι η ευθύνη της στην πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στη νομική ευθύνη. Το καθήκον μας, είπε, απαιτεί να αναλαμβάνουμε πολιτική και ηθική ευθύνη όταν είναι απαραίτητο. Η Καγιά είπε ότι θέλει να διευκρινιστούν οι κατηγορίες εναντίον της και να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η ανάκριση θα διεξαχθούν ανεξάρτητα χωρίς καμία σκιά. Η Καγιά και ο σύζυγός της φέρονται να έχουν επενδύσει συνολικά 163 εκατομμύρια 46.000 λίρες Τουρκίας και να έχουν αποσύρει πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίρες 5 μήνες αργότερα. Για το τεράστιο σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια έχουν κινηθεί διαδικασίες για 76 υπόπτους, από τους οποίους έχουν συλληφθεί 45. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
10: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα νομοθεσία κατά του λεγόμενου greenwashing, της παραπλανητικής δηλαδή περιβαλλοντικής διαφήμισης. Όροι όπως φιλικό προς το περιβάλλον ή κλιματικά ουδέτερο δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει επίσης ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου οι πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται καθώς νέα δημοσκόπηση καταγράφει σημαντική ενίσχυση της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα, η κυβερνητική συμμαχία της Τζόρτζα Μελόνι εμφανίζει σημάδια φθόρας, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Το νέο πολιτικό σκηνικό δημιουργεί ερωτήματα για τις μελλοντικές συμμαχίες και την πορεία της χώρας τους επόμενους μήνες. Περισσότερα τώρα θα ακούσουμε από το Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
12: Η ακροδεξιά στην Ιταλία συνεχίζει να ενισχύεται, ενώ οι τελευταίες κινήσεις της Τζόρτζα Μελόνι δεν δείχνουν να ωφελούν την κυβέρνησή της. Σύμφωνα με Γκάλο, που μόλις δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Corriere della Sera, το ακροδεξιό εθνικό μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι εξασφαλίζει το 8,8% της πρόθεσης ψήφου. Πρόκειται για πολιτική δύναμη η οποία συστάθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Συνολικά, η κυβερνητική συμμαχία των αδελφών της Ιταλίας, της Μπερλουσκονικής Φόρτσα Ιτάλια και της Λέγκα δεν ξεπερνά το 39,4%, ενώ οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης με κύριο κορμό το Δημοκρατικό Κόμμα και τα Πέντε Αστέρια στην φάση αυτή πείθουν το 44,5% των ψηφοφόρων. Η Τζόρτζα Μελόνι και η κυβέρνησή της δηλαδή αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα. Όλα δείχνουν ότι η χώρα είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη. Αλλά η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν ξέρει αν θα μπορέσει να παραμείνει στη θέση της. Τα τελευταία μέτρα που ενέκρινε, όπως η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για τα μικρά αυτοκίνητα και το πλαφόν για ξένους μαθητές στα σχολεία, δεν αύξησαν τη δημοτικότητα της κυβέρνησης. Σε αυτή τη φάση εκφράζεται θετικά για το έργο της μόνο το 40% των πολιτών. Το κύριο πολιτικό στοιχείο που προκύπτει είναι η φθορά της κυβερνητικής συμμαχίας. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
10: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. 2 νεκροί και 25 τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Α96, όταν το λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Φιλιππινέζων ταξιδιωτών βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, 8 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στην Νότια Αφρική, ένοπλοι σκότωσαν συνολικά 27 άτομα και τραυμάτισαν πολλά άλλα σε 2 ξεχωριστές επιθέσεις με πυροβόλα όπλα. Σε ένα μπαρ δυτικά του Johannesburg, σκοτώθηκαν 17 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15, όπως ανακοίνωσε το πρωί η αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και τα αίτια παραμένουν ακόμα άγνωστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
13: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
14: Συνεχίζουμε σήμερα με τις μεταποιήσεις των αρχαίων μύθων από τον γερμανό συγγραφέα Κριστοφ Χάιν. Ο Ισίωδος

η σιδερένη. Μετά ήρθε το σιδηρούν γένος των ημερών μας που εφήβρε τη μηχανή και την έθεσε στις υπηρεσίες του. Όσα είχαν δημιουργήσει μέχρι τότε οι άνθρωποι, τα κατασκεύαζαν τώρα αυτές οι μηχανές και οι άνθρωποι κατάντησαν αργόσχολοι όπως οι θεοί. Ό,τι όμως αρμόζει στους επουράνιους καταστρέφει τους θνητούς. Το σιδηρούν γένος έγινε γρήγορα ανελαίητο και έκλειτο. Δεν σεβόταν ούτε τους θεούς ούτε τους ίδιους τους προγόνους του. Δημιούργησαν δικούς τους θεούς, τους οποίους τιμούσαν και αναβίβασαν στον θρόνο. Οι θεοί αυτοί δε ήταν μηχανές, δημιουργημένες από τους ίδιους. Πολύ γρήγορα οι σιδερένοι νόμιζαν πως ήταν πανταχού παρόντες όπως οι θεοί, γιατί με τη βοήθεια των μηχανών μπορούσαν μέσα σε μια στιγμή να ταξιδέψουν σε οποιοδήποτε μέρος. Αυτή η σπουδή όμως τους στέρισε από την ηρεμία και την εσωτερική ισορροπία. Μέσα στη βιασύνη τους έχασαν το θείο χιούμορ και μέσα στην αδιάκοπη τρεχάλα τους δεν έβλεπαν τίποτα πια από τον κόσμο, ενώ έχασαν και τους φίλους τους. Νόμιζαν ότι ήταν παντογνώστες, επειδή οι μηχανές ήταν σε θέση να τους δίνουν κάθε επιθυμητή πληροφορία. Όμως η δυσθεώρητη πληθώρα λεπτομεριών και ορθών, αλλά εντελώς ανούσιων πληροφοριών, τους οδήγησε στον αποπροσανατολισμό. Μέσα στην απεραντοσύνη των ειδήσεων και το πέλαγος της γνώσης περιφέρονταν αβοήθητοι. Δεν ήξεραν πια πώς να διακρίνουν το σημαντικό από το ασήμαντο. Δεν αντιλαμβάνονταν άλλο τον κόσμο, θυσίαζαν τον ύπνο και την οικογένειά τους, αρκεί να μην τους ξέφευγε κάποια είδηση. Και έχασαν τελικά τον ίδιο τον εαυτό τους. Και παρόλα αυτά ισχυρίζονταν ότι ήταν παντοδύναμοι όπως οι θεοί. Ο Θεός και οι θεοί βγήκαν πάλι από τα ρούχα τους. Επειδή όμως είχαν ορκιστεί να μην καταστρέψουν ποτέ πια τους ανθρώπους, ούτε να τους ξαναπνίξουν με μια μεγάλη πλημμύρα, τιμώρησαν και καταδίκασαν τους ακόρεστους και διψασμένους για εξουσία ανθρώπους σε αιώνια πείνα. Ό,τι και αν φάνε έκτοτε οι άνθρωποι του σιδηρού γένους δεν τους χορταίνει, μάλλον φουντώνει κι άλλο την όρεξή τους. Την τυλώνουν όλη την ημέρα και γίνονται όλο και πιο λέμαργοι. Πιναλαίοι και άπλιστοι κατασπαταλούν τον πλούτο της γης, ζηλόφθονοι με τον αχόρταγο γείτονα που επίσης καταβροχθίζει τα πάντα και δεν μπορούν ποτέ να κορέσουν την ανήμερη πείνα τους. Η λεμαργία τους θεργεύει με κάθε γεύμα και αρπάζουν οι ακόρεστοι ό,τι μπορεί να γεμίσει την κοιλιά τους. Το πάθος τους όμως δεν μπορεί να κοπάσει. Ποτέ πια. Στον αιώνα τον άπαντα δεν πρόκειται να νιώσουν χορτάτη και ευτυχείς και θα χαθούν και θα πεθάνουν όταν θα έχουν τερλικώσει όλη τη γη.

0: Enplo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Enplo 89,2.

0: Enplo 89,2.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Με μια ψυχρή ματιά μου έκοψες το αίμα. Με μια ψυχρή ματιά μου έκοψες το αίμα.

Λακκούβες που δεν παίζονται στον ήρου μου τους δρόμους. Χαμόγελο μεταξωτό. Μ' αρέσει το αγγίγμά σου. Μ' αρέσει το ασημόδετο γλυκό.

Λαμπύρισμα στις κόκκινες αντάβιες των μαλλιών σου θέλω να ακούς. Και θα σου πω τα λόγια της ψυχής μου και θα στη στείλω μια βραδιά να κοιμηθεί μαζί σου.

0: Τρανέως φόρε. Θέλω φωτιά.
1: Εμπλό 89,2.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
5: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

και θα ήταν προβλεπόμενο στο στίχο τον επόμενο να έλεγα αυτό το αναμενόμενο. Αυτός να σκοτωνότανε και αυτή να τρελαινότανε, να ούρλιαζε και κάτω να κυλιότανε, μα... Μα τύπος την επόμενη μέρα το πρωί πήγε στο διοικητή, πήρε για τα 5, γύρισε στην Αθήνα. Στην αρχή δούλευε στο φαρμακείο μια θείας του για να βγάζει τα προστοσύν, βασικά και λέει κάτι χάπια για τα πλούστορα της, κάτι φιλαράκια. Αυτή είχε ένα θείο στη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν κυβέρνηση, αλλά ήταν στα μέσα και στα έξω. Και την έβαλε στο δημόσιο, νομίζω, σε κάποιο υπουργείο.

0: τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Γεια σου αγαπημένη μου Θάνο. Εκεί από τον Ερπλό. Ελπίζω τώρα να ακούγεται. Ερπλό 89,2.

Πολλά πολλά φιλιά την αγάπη μου στον Ντονάλντιο. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Έτσι για τον Τάσο που είχε τα γενέθλιά του χθες. Να τον χαιρόμαστε. Και γενικά όλοι μας να χαιρόμαστε.

Hello Antonio, many many kisses at Hanks. Να στείλω τα βιλιά μου και την αγάπη μου στον πολύ αγαπημένο μου Κωνσταντίνο, στο Δημήτρη. Πολλά πολλά φιλιά στο Γιάννη. Γιάννη, Γιάννη, πού είσαι?

27 το Σεπτέμβρη, αγαπημένοι μου, φθινόπωρο. Έτσι αυτή η λέξη πρέπει να λέγεται. Κάπως έτσι, φθινόπωρο.

Πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μου να στείλω στη Λίδα μας. Γεια σου Λίδα. Να χαιρετήσω την αγαπημένη μου Κατερίνα και πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι που είναι από μια σειρά, παιδιά, που παρακολούθησα στο Netflix, σειρά γιαπωνέζικη που δείχνει την ιστορία ενός συγκροτήματος του Stan Blank, που δεν είναι στην πραγματικότητα συγκρότημα, είναι τηλεοπτικό. Δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της σειράς. Μου άρεσε πάρα πολύ και η σειρά και τα κομμάτια. Πάμε να απολαύσουμε ένα από αυτά. Μου άρεσαν, βρε παιδάκι μου, οι στίχοι, η μουσική, τα πάντα. Μπράβο, μπράβο στην Ιαπωνία, μπράβο στην Ανατολή γενικά.

Λοιπόν, λέει 25 συνθέτες, έτσι, καλλιτέχνες της Ιαπωνίας συγκεντρώθηκαν, συνεργάστηκαν μάλλον, για να γράψουν τα τραγούδια αυτής της σειράς. Πάμε τώρα.

0: and Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Γεια σου και σε σένα, Ηλία, καλησπέρα. Πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μου. Άντε βρε παιδί μου, επιτέλους ξανασυναντιόμαστε.

Πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μου εκεί στην αγαπημένη μου Φωτεινή στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Φωτεινούλη μου. Αχ, και πάμε λίγο να θυμηθούμε λίγο αυτά τα καλοκαιρινά βράδια, γιατί όσο αξίζουν τα καλοκαιρινά βράδια, τίποτα άλλο βρε παιδί μου, τίποτα άλλο. Έχουν ένα φως μέσα τους. Πώς να το κάνουμε?

Γεια σου πολύ αγαπημένη μου Αναστασία. Να το χαιρόμαστε όλοι τον Τάσο μας. Πολλά πολλά φιλιά στον Νίκο τον λογοθέτη. Την αγάπη μας. Να χαιρετήσω το Χριστό. Γεια σου Χριστό. Τον Τζόρτζ. Γεια σου Τζόρτζ.

Αχ, και πάμε να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα με το γνωρίζω από τους Placebo.

0: Ενπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

Εδώ είμαστε και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Σαν ταινία», παρουσιάζει, επιμελείται η Λιάννα Ντάπα, τεχνική τεχνολογική επιμέλεια Τάσος Περόγλου.

να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στους σταθμούς των FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή Άννα την Ελλάδα, στον N Plus στους 89,2 εκεί στην αγαπημένη μας Θεσπρωτεία, νομός Θεσπρωτείας. Ηγουμενίτσα και τα λοιπά λοιπά, έτσι. Γεια σου Θάνο. Πολλά πολλά φιλιά στο πολύ αγαπημένο μας Καστελόριζο στους 104,3 και εκεί στις αγαπημένες μας Κυκλάδες στο Αιγαίο Live στους 95,8.

Και πάμε σιγά σιγά να περάσουμε έτσι στο μαγικό κόσμο της 7ης τέχνης, στον κόσμο του σινεμά και των σειρών.

Κυριακή και Ευαισθησία λοιπόν, μια ιστορία, μια ταινία μαγευτική και πανέμορφη. Είπαμε από την Τζόρτζια Όκλεϊ, όπως ακριβώς θα έπρεπε να είναι. Είναι όμως και καθηλωτική ταινία με έναν γήινο και χιουμοριστικό τρόπο, κάτι που επίσης ταιριάζει απόλυτα στο πνεύμα του έργου.

Πολλές κινηματογραφικές μεταφορές της Austin αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανισότητες της εποχής ως ένα ενοχλητικό αλλά και κωμικό φόντο. Αντίθετα εδώ το sensibility, λογική και ευαισθησία της Oakley τοποθετεί το ιστορικό πλαίσιο στο επίκεντρο της αφήγησης.

λοιπόν η Ελληνούρα, αυτές οι αδελφές, οι δύο αδελφές, αναπτύσσει ένα βαθύ και διακριτικό δεσμό με τον Έντουαρντ Φέραρς. Η Μαριάν παρασύρεται από τη γοητεία του Τζον Βίλμπαϊ, ενώ ο συγκρατημένος Κόλονελ Μπραντόν την ποθεί σιωπηλά από το περιθώριο. Αχ, αυτές οι ερωτικές, ρομαντικές ιστορίες της Όστιν.

Λοιπόν, στον πυρήνα όμως όλων αυτών βρίσκεται έτσι, βρε παιδί μου, ο αδελφικός δεσμός ανάμεσα στην Έλληνορ και τη Μαριάννη. Αυτόν τον δεσμό λοιπόν η Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς και η Εσμέ Κρίντ Μάιλς, οι ηθοποιοί, αποδίδουν με μια τόσο ενστικτόδη και τρυφερή χημεία. Έτσι, βρε παιδάκι μου, τους βγαίνει από μέσα τους αυτός ο δεσμός. Η ταινία λοιπόν διαθέτει μια απαλή μελαγχολική ατμόσφαιρα χάρη στη χρήση φυσικού φωτισμού από το διευθυντή φωτογραφίας Arnold Potier.

Λοιπόν, και για να κλείνουμε έτσι, να μην μακρηγορούμε, να μην λέμε πολλά. Λογική και ευαισθησία λοιπόν. Είναι τέτοια η γοητεία της ιστορίας και των χαρακτηρών και τόση η ομορφιά του τοπίου και των φωτισμένων με κεριά σαλονιών που πέρα από τη λογική και χωρίς τεράστια ευαισθησία η ταινία έτσι κυλά χαριτωμένα και δεν προδίδει μια έξοδο του Σαββατοκύριακου. Περνάμε ωραία δηλαδή.

0: τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 1975.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.

Αχ, Φωτεινούλη μου, και εγώ σε αγαπώ πολύ. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Εδώ στη Βασιλιά και στο Βαγγελί, πολλά πολλά φιλιά. Την αγαπημένη μας Μαρία, στην Άννα και στον Παντελή,

Αχ, ακόμα ένα κομμάτι έτσι από τη Ιαπωνέζικη σειρά Glass Heart. Αφιερωμένο με πολύ πολύ αγάπη

Lucky Me λοιπόν από το Stan Blank. Και πάμε στην επόμενη ταινία που είναι μια φάρμα στην Πορτογαλία, της Αβελίνα Πράτ.

Λοιπόν, με τη δεύτερη ταινία της, η Αβελίνα Πράτ επιβεβαιώνει ότι είναι μια δημιουργός απέριτων, χαμηλότονων και βαθιά ανθρώπινων παραβολών για τον σύγχρονο άνθρωπο και τις χαμένες πατρίδες.

3 υποψηφιότητες στα βραβεία Γκόγια το 2026, παρακαλώ. Όπου η ταινία μας μεταφέρει στη Μαδρίτη, όπου ο Φερνάντο είναι καθηγητής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και αγαπά τους χάρτινους χάρτες. Και εξηγεί πως οι χάρτες που του ζωγραφίζει από μικρός του δίνουν ανακούφιση, γιατί οργανώνουν το σύνθετο απέραντο χάος που είναι ο κόσμος μας. Άλλωστε σε ένα χάρτη ένα στίγμα είναι το σπίτι μας, έτσι ή όχι. Όλα καλά και όλα ωραία, ώσπου όλα κλονίζονται όταν η Μιλένα, η εδώ και 8 χρόνια σέρβα γυναίκα του, τον εγκαταλείπει, εξαφανίζεται χωρίς ένα σημείωμα, μια εξήγηση, μια διεύθυνση στη χώρα της για να την αναζητήσει, βρε παιδί μου. Έτσι και αυτός αποφασίζει με τον εαυτό του πως δεν θα ψάξω κάποιον που δεν θέλει να βρεθεί. Και έτσι λοιπόν βρίσκεται μετέωρος.

Καταφεύγει λοιπόν έτσι για να βγει από αυτό το μετέωρο βήμα του πελαργού στη γειτονική Πορτογαλία. Κάνει λοιπόν ένα ταξίδι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Και εκεί συναντά τυχαία τον Μανουέλ έναν κυπουρό που τον κερνά Πόρτο, γιατί φεύγει. Βρήκε δουλειά σε μια φάρμα στο βορρά, στο αρχαίο χωριό Πόντε ντε Λιμά. Ένα γύρισμα όμως της τύχης βρίσκει τον Φερνάντο να παίρνει τη θέση και την ταυτότητα του Μανουέλ. Γίνεται λοιπόν ο Μανουέλ, ένα ψέμα που αρχικά του δίνει σκοπό, προορισμό και ένα κουφιστικό καταφύγιο. Σιγά σιγά όμως τον δένει με την φάρμα και την ιστορία της, τον κήπο και τα δέντρα του, την ιδιοκτήτρια και την εναλλακτική οικογένεια των φίλων που έχει δημιουργήσει κάτω από αυτή τη στέγη. Βρε πως αλλάζουν τα πράγματα. Πάμε σε ένα κομμάτι που μου αρέσει και σας το αφιερώνω.

0: ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

πια. Γιατί έχω πέσει χαμηλά για ένα γλυκό φιλί σου. Δώσε μου κι άναψε φωτιά, κάψε με ακόμα μια φορά κι απάντησε.

σε σένα σαν θωρό ζαλίζω με τα χάνω. Κι άμα δεν είμαστε μαζί σ' ωκεανό είμαι βάρκα που έχει σπασμένο το κουμπί. Τσακίζω

0: Ενπλό 89,2.
1: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

καθρέφτης ξανανοίγει. Ο νέος κύκλος της εκπομπής στον καθρέφτη της νύχτας από τις 27 Σεπτεμβρίου

0: μια άλλη διαδρομή. Τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και τον λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και το λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που

0: αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

ένας κορμός μαύρος στο χράμ. Στο σούλι ένας βράχος κοφτερός. Με μάθανε να στέκω δυνατός. Στη λάσπη, στην πέτρα

0: Καθρέφτης ξανανοίγει. Ο νέος κύκλος της εκπομπής στον Καθρέφτη της νύχτας από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή 11 με 1 στον Employ FM. Εκεί που το χτες συναντά το αύριο και κάθε τραγούδι κρύβει μια άλλη διαδρομή. Τραγούδια παλιά και καινούργια. Ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις νότες και το λόγο. Αναμνήσεις που περιμένουν να ξυπνήσουν. Γιατί κάποιες νύχτες δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο ένα τραγούδι, μια φωνή και κάποιον στην άλλη άκρη που ακόμα ακούει.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
0: Στον καθρέφτη της νύχτας. Μια νυχτερινή μουσική περιπλάνηση ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα, στο γνωστό και στο άγνωστο, στο ροκ και στον αυτοσχεδιασμό, στην Ελλάδα και τον κόσμο, με κοινό τόπο την ατμόσφαιρα, την αναζήτηση και το σκοτάδι. Κάθε Κυριακή, 11 με 1 στον Employ FM.
6: Με τον Παναγιώτη Μίτση.
7: Γεια σας. Είμαι ενθουσιασμένος, παιδιά, που τα ξαναλέμε. Είμαι ενθουσιασμένος, πραγματικά. Επιστρέψαμε, λοιπόν. Ύστερα από 8 εβδομάδες διακοπών και μια καθημερινότητα που για λίγο προσπαθήσαμε να ξεχάσουμε. Βέβαια, ο κόσμος δεν σταμάτησε όσο λείπαμε, γιατί εμείς όταν φεύγουμε για λίγο νομίζουμε πως τα αφήνουμε όλα πίσω μας. Τα αφήνουμε στην πόρτα του σπιτιού, μαζί με τους λογαριασμούς, τις ειδήσεις, τις έγνοιες. Μα όταν επιστρέφουμε, είναι όλα εκεί. Και η ζωή συνεχίζει να ζητά από εμάς το ίδιο πράγμα. Τι άλλο, να προχωρήσουμε.

όντως, συγγνώμη, ακούσαμε πιο πριν τον Daisy Richman στο κομμάτι του Benjen and Hall, ενώ ξεκινήσαμε με κάτι καινούριο, τους Those Who Ride With Giants και το κομμάτι τους The Story of One. Τι έλεγα? Κάθε επιστροφή πάντως, εκτός από την προσμονή και την αναμονή, κρύβει ενίοτε και απουσίες. Ένα σπίτι μπορεί να έχει αδειάσει, ένας φίλος που μπορεί να έχει φύγει, μια φωνή μπορεί να έχει σοπάσει, και έτσι καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος μετριέται και αλλιώς. Μετριέται με τους ανθρώπους που συναντήσαμε και τους ανθρώπους που χάσαμε. Το ίδιο και με τις μουσικές. Αυτές που μας τους θυμίζουν.

Echo, μια φετινή ηχογράφηση του Μίλτου Μπουμί με το Ντέμι Γκαρσία. Το παρελθόν δεν είναι μουσείο. Εδώ βρίσκεται η μουσική. Κινείται στο χώρο και το χρόνο. Ένα παλιό blues μπορεί να συνομιλήσει με ένα σημερινό ηλεκτρονικό ήχο. Ένα κομμάτι των Σέβεντις μπορεί ξαφνικά να μοιάζει πιο σύγχρονο από κάτι που γράφτηκε χτες. Η μουσική δεν υπακούει στο ημερολόγιο. Στον καθρέφτη της νύχτας, ο χρόνος δεν κινείται ευθύγραμμα, κάνει κύκλους. Και εμείς απλά συντονιζόμαστε στο ρυθμό του.

τώρα ήταν η Daisy Rickman. Όχι πιο πριν, έκανα λάθος. Τέλος πάντων, συγχωρείτε. Αυτό αρχή είναι, είπαμε. Με στον ενθουσιασμό όλα γίνονται. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να ακούσουμε αυτά που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα, θέλω να πω απλά δύο λόγια. Μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, υπάρχει μια μικρή μορφή αντίσταση για καθέναν. Να συνεχίζει να ακούει, να διαβάζει, να θυμάται, να αμφιβάλλει, να μην αφήνει το θόρυβο να γίνει η μοναδική του πραγματικότητα και πάνω απ' όλα να κρατάμε μέσα μας χώρο για κάτι που δεν μετριέται εύκολα, για την ομορφιά. Πάμε. Ξεκλείδωσα την πόρτα και βρήκα μέσα το τοπίο που είχα προσπεράσει. Ένα δέντρο φύτρωνε στο κέντρο του χαλιού και καρποφορούσε παλιές ημερομηνίες. Έκατσα στην καρέκλα, αλλά η σκιά μου είχε ήδη πιάσει τη θέση. Μου πρόσφερε ένα ποτήρι λιωμένο χρόνο και ένα καθρέφτη που έδειχνε μόνο την πλάτη μου.

0: ήταν η Loop, αν το λέω καλά, είναι ελληνικό σχήμα, φετινή η δουλειά τους, με τίτλο Ritual of Apollon and the Dionysus.
1: Η πόρτα ήταν πάντα ανοιχτή, αλλά το δωμάτιο είχε αλλάξει γωνία. Τα έπιπλα αιωρούνταν λίγο πάνω από το πάτωμα, περιμένοντας να θυμηθώ τη βαρύτητα. Έπιασα το πόμολο και αυτό έλειωσε σε μια σταγόνα φωνή. Ο καθρέφτης απλώς ανέπνεσε βαθιά και με ρούφηξε ξανά στο εσωτερικό του.

0: από τη μακρινή Αυστραλία και το 1990 ήταν το Lady Dog από τον Ed Kipper.
1: Τα βήματά μου γυρίζουν ανάποδα, σαν ψάρια που κολυμπούν στον ασφάλτινο ουρανό. Το σπίτι έχει μετακομίσει 3 ώρες πιο βαθιά στη μνήμη. Στο χερούλι της πόρτας κρέμεται ένα τηλέφωνο που χτυπάει μέσα στο χώμα. Το σηκώνω. Ακούγεται η φωνή μου να με ρωτάει αν έφτασα. Ο καθρέφτης καταπίνει τα έπιπλα ένα-ένα. Στο τέλος μένει μόνο ένα κόκκινο φως και μια νύχτα που φοράει τα ρούχα μου για να βγει στο μικρόφωνο.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω ποιοι ήταν και τι ήταν. Θα πω μόνο τη χρονιά. 1975. Ένας δρόμος διπλώνεται στα τέσσερα και χωράει μέσα στην τσέπη μου. Βγάζω την πόλη, την ακουμπώ πάνω στο μικρόφωνο και εκείνη αρχίζει να σφυρίζει. Δεν γυρίζουμε πίσω, απλά στρίβουμε τη γωνία που ξέχασαν να σχεδιάσουν στο χάρτη.

0: 2000, Radiohead. Everything is in its right place.
1: Ένα άδειο ποτήρι στο τραπέζι γεμίζει σταδιακά με τη σιωπή σου. Πίνω μια γουλιά και καταπίνω 10 χρόνια δρόμου. Ο χρόνος διπλώνει σταδίο σαν παλιά εφημερίδα. Στη μέσα σελίδα γράφει πως δεν έφυγα ποτέ. Απλά χαμήλωσα την ένταση για να ακούω τη νύχτα να ανασένει. Τώρα δυναμώνω τον ήχο και η επιστροφή τελειώνει εκεί που αρχίζει το επόμενο τραγούδι.

0: 1973, Donovan και Cosmic Wheels.
1: Μια πόρτα ανοίγει διάπλατα στο στήθος μου. Μπαίνω μέσα και βλέπω τη νύχτα να με περιμένει.

0: Ray από την Τζόνι Μίτσελ. Κομμάτι που ηχογραφήθηκε το 1971, αλλά η Τζόνι Μίτσελ το είχε συνθέσει τα προηγούμενα χρόνια στη διάρκεια της παραμονής της στα Μάνταλα.
1: Ένα ρολόι που τρέχει ανάποδα στάζει πάνω στον καθρέφτη. Τα δέντρα χαμηλώνουν τα κλαδιά τους και μου ζητάνε πίσω τη σκιά μου. Γυρίζω σε ένα δωμάτιο που δεν είχε ποτέ πόρτες. Στο τραπέζι ένα πιάτο με ζεστό άνεμο και ένας ψήθυρος που ξέχασε το όνομά του. Η επιστροφή είναι μια θάλασσα που ταξιδεύει μέσα σε ένα στεγνό ποτήρι.

0: Where There's a Woman από τον Captain Beefheart το 1967, παρακαλώ.
1: Ρίζες φυτρώνουν από τα ακουστικά μου, τρυπάνε το πάτωμα, φτάνουνε μέχρι το πότο πάτωμα της μνήμης. Στα κλαδιά τους κρέμονται μικροί, αναμένοι καθρέφτες που δείχνουν μόνο το μέλλον.

0: Night Creeper από τους Blackwater Fever, κομμάτι του 2006.
1: Ένα τρένο από χαρτί διασκίζει το τασάκι. Οι σταθμοί δεν έχουν ονόματα, μόνο ώρες που ξέχασαν να ξημερώσουν. Συντονίζω το ραδιόφωνο και βγαίνουν από το ηχείο κλειδιά, παλιά εισιτήρια και η μυρωδιά της βροχής. Η επιστροφή είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά το δωμάτιο, αλλά όχι εμένα. Εγώ ήμουν έξω να χτυπάω το τζάμι, ζητώντας να μπω στη δική μου φωνή.

0: 90,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
4: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
5: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
6: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
9: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

1985 και η Between Days από τους Cure. Ενώ πιο πριν ακούσαμε ένα πρόσφατο συγκλάκι που βγήκε μέσα στο καλοκαίρι από το Petro Fuzzhead, κατά κόσμο Petro Vizou και από τα Γιάννενα, με τίτλο Where Did You Hide Your Soul. Είναι μια τρύπα στο πάτωμα από που βλέπω το ταβάνι μου. Ένα ρολόι στάζει αναμνήσεις πάνω στο χαλί. Προσπαθώ να τις σκουπίσω, αλλά τα χέρια μου γίνονται και αυτά μέρος του λεγκέ.

0: Η δεύτερη ελληνική συμμετοχή στο σημερινό μας πρόγραμμα ήταν το κομμάτι Αρκουδιάρικο από τα Άλλα Μαντάτα, ένα πραγματικά πρωτοπόρο γκρουπ για την εποχή του από το 1988.
1: Ταχυδρομώ μία πέτρα στον εαυτό μου. Φτάνει αμέσως, αλλά μαγραμματώσιμο από το μέλλον. Η επιστροφή είναι ένα δέντρο που βγάζει ρίζες προς τον ουρανό και φύλλα που ψιθυρίζουν ονόματα που δεν έχω μάθει ακόμα.

Μία ώρα και 12 λεπτά πριν. Και βρισκόμαστε στο 1983 και το ομώνυμο κομμάτι από τους Rain Parade. 1 hour, 12 minutes and go. Η επιστροφή δεν έχει πηξίδα. Είναι ένα ραγισμένο γυαλί που μαζεύει το σκοτάδι και το κάνει πάλι εικόνα. Και το κάνει πάλι εικόνα. Δεν γυρίζεις για να βρεις όσα έχασες. Γυρίζεις για να δεις ποιος έμεινε πίσω να περιμένει όταν όλα τα άλλα έχουν φύγει.

2010, I Let the Light Shine on You, από τους My Midnight Creeps. Η πόλη είναι ένα διπλωμένο σεντόνι. Την ξεδιπλώνω πάνω στο γραφείο. Στη μέση αναβοσβήνει ένα κόκκινο φως. Ο νερός.

0: Από το 1992 ήταν η Sonic Youth στο Sugar Cane. Άναψα το φως, αλλά το σκοτάδι αρνήθηκε να φύγει.
1: Εμπλό, 89,2.
0: Καθίσαμε μαζί στο τραπέζι, ήπιαμε ένα καφέ από αναμονή και συμφωνήσαμε πως κανείς μας δεν έφυγε ποτέ.

Όχι, δεν βρεθήκαμε στο 1970. Ήταν το 2014 όταν όχι Black, όχι η Led Zeppelin, αλλά η Slow Season έγραψαν το κομμάτι 68. Ένα πουλί και λαϊδάει την ώρα που περπατάς στο πάρκο. Του μιλάς. Όταν φτάνεις, η φωνή σου έχει ήδη φτάσει 10 λεπτά νωρίτερα και σε περιμένει στο τασάκι, καπνίζοντας το τελευταίο τσιγάρο της προηγούμενης νύχτας.

Diamonds in the Rough από το δαιμονισμένο τρίο το Dead Moon και το 1995 είχαν έρθει και στην Ελλάδα σε ένα rock race στη Δραπετσόνα. Τους είχα δει, όντως απίστευτοι. Μπήκα από την πόρτα και βγήκα από τα ίδια μου τα μάτια. Στον τοίχο κρεμόταν μια θάλασσα που πλημμύριζε μόνο τις Κυριακές.

0: Ghost Rider από τους Λεπί το 2020.
1: Άκουγα τη βροχή που έπεφτε μέσα στο δικό μου κεφάλι. Τα ηχεία άρχισαν να βγάζουν άμμο. Έβαλα μέσα το χέρι μου και έβγαλα το πρώτο μου παιχνίδι.

Killer on the Run από τους Aunt Cynthia's Cabin το 2018. Ο καθρέφτης σπάει στα δύο. Το ένα κομμάτι δείχνει που ήμουνα, το άλλο δείχνει που θα φτάσω. Ανάμεσά τους, στο λεπτό ράγισμα του γυαλιού, στέκομαι εγώ και διαβάζω τους τίτλους της αρχής.

και με τους Elephant Stone και τη δουλειά τους Fascist Killed Your Rock and Roll, φετινή δουλειά, φτάσαμε δηλαδή στο τέλος για σήμερα. Ούτε κατάλαβα πως πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για όλα, ευχαριστώ που μοιραζόμαστε μαζί αυτή την εκπομπή. Τα λέμε την άλλη Κυριακή. Καληνύχτα. Master of Civilization, Eloy 1979.

0: Τα αντιλαμβάνεσαι, δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr. Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει στην Τουρκία μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια. Η άνοδος της ακροδεξίας απειλεί τη Μελόνι στην Ιταλία. 2 νεκροί και 8 βαριά τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών συγκλονίζει την Τουρκία και προκαλεί πολιτικούς τριγμούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ και η πρώην υπουργός Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία υπέβαλε την παρέτησή της μετά από την εμπλοκή του ονόματός της στην εισαγγελική έρευνα. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και δεκάδες συλλήψεις, ενώ η υπόθεση λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις. Περισσότερα τώρα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
8: Ένα μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο εμπλέκει γνωστή πολιτικό του κυβερνώντος κόμματος και δημιουργεί ένταση και ανησυχία στους κόλπους της κυβέρνησης σε μια φάση προετοιμασίας για τις ερχόμενες εκλογές. Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός για θέματα οικογένειας, υπέβαλε την παρέτησή της από όλες τις θέσεις που κατήχε και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Ερντογάν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της. Η παρέτησή της έγινε άμεσα δεκτή και παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα για περιορισμό των περιουσιακών της στοιχείων. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε τη λήψη προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της Καγιά και του συζύγου της Ηλία Καγιά, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών τους. Σε ανάρτησή της στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καγιά δήλωσε ότι έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί και εκτιμήσεις εναντίον της. Πιστεύει, είπε, ότι η ευθύνη της στην πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στη νομική ευθύνη. Το καθήκον μας, είπε, απαιτεί να αναλαμβάνουμε πολιτική και ηθική ευθύνη όταν είναι απαραίτητο. Η Καγιά είπε ότι θέλει να διευκρινιστούν οι κατηγορίες εναντίον της και να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η ανάκριση θα διεξαχθούν ανεξάρτητα χωρίς καμία σκιά. Η Καγιά και ο σύζυγός της φέρονται να έχουν επενδύσει αποσύρει συνολικά 163 εκατομμύρια 46.000 λίρες Τουρκίας και να έχουν αποσύρει πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίρες 5 μήνες αργότερα. Για το τεράστιο σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια έχουν κινηθεί διαδικασίες για 76 υπόπτους, από τους οποίους έχουν συλληφθεί 45. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Βερεντίνου.
7: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα νομοθεσία κατά του λεγόμενου greenwashing, της παραπλανητικής δηλαδή περιβαλλοντικής διαφήμισης. Όροι όπως φιλικό προς το περιβάλλον ή κλιματικά ουδέτερο δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει επίσης ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου οι πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται καθώς νέα δημοσκόπηση καταγράφει σημαντική ενίσχυση της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα η κυβερνητική συμμαχία της Τζόρτζα Μελόνι εμφανίζει σημάδια φθόρας, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Το νέο πολιτικό σκηνικό δημιουργεί ερωτήματα για τις μελλοντικές συμμαχίες και την πορεία της χώρας τους επόμενους μήνες. Περισσότερα τώρα θα ακούσουμε από το Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
9: Η ακροδεξιά στην Ιταλία συνεχίζει να ενισχύεται, ενώ οι τελευταίες κινήσεις της Τζόρτζα Μελόνι δεν δείχνουν να ωφελούν την κυβέρνησή της. Σύμφωνα με Γκάλο, που μόλις δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Corriere della Sera, το ακροδεξιό εθνικό μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι εξασφαλίζει το 8,8% της πρόθεσης ψήφου. Πρόκειται για πολιτική δύναμη η οποία συστάθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Συνολικά, η κυβερνητική συμμαχία των αδελφών της Ιταλίας, της Μπερλουσκονικής Φόρτσα Ιτάλια και της Λέγκα δεν ξεπερνά το 39,4%, ενώ οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης με κύριο κορμό το Δημοκρατικό Κόμμα και τα Πέντε Αστέρια στην φάση αυτή πείθουν το 44,5% των ψηφοφόρων. Η Τζόρτζα Μελόνι και η κυβέρνησή της δηλαδή αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα. Όλα δείχνουν ότι η χώρα είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη. Αλλά η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν ξέρει αν θα μπορέσει να παραμείνει στη θέση της. Τα τελευταία μέτρα που ενέκρινε, όπως η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για τα μικρά αυτοκίνητα και το πλαφόν για ξένους μαθητές στα σχολεία, δεν αύξησαν τη δημοτικότητα της κυβέρνησης. Σε αυτή τη φάση εκφράζεται θετικά για το έργο της μόνο το 40% των πολιτών. Το κύριο πολιτικό στοιχείο που προκύπτει είναι η φθορά της κυβερνητικής συμμαχίας. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
7: Εδώ το Ιτσαφέλη από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Δύο νεκροί και 25 τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Α96, όταν το λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Φιλιππινέζων ταξιδιωτών βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, 8 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στην Νότια Αφρική, ένοπλοι σκότωσαν συνολικά 27 άτομα και τραυμάτισαν πολλά άλλα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις με πυροβόλα όπλα. Σε ένα μπαρ δυτικά του Johannesburg σκοτώθηκαν 17 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15, όπως ανακοίνωσε το πρωί η αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και τα αίτια παραμένουν ακόμα άγνωστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
10: Συνεχίζουμε σήμερα με τις μεταποιήσεις των αρχαίων μύθων από τον γερμανό συγγραφέα Κρίστοφ Χάιν. Ο Ισίωδος, στο βιβλίο του «Έργα και ημέρε», παρουσιάζει με έναν μύθο την έκπτωση του ανθρώπου από την αρχική ευδαιμονία και πληρότητα στην κατάντια του καιρού του. Από το χρυσό στο αργυρό, στο χάλκινο, στο ηρωικό και τέλος στο σιδερένιο γένος, η στόφα των ανθρώπων ήταν από όλο και πιο φτηνό μέταλλο. Να δούμε την εποχή των σιδερένιων κατά τον Χάιν. Μιλάμε άραγε για τον 8ο αιώνα π.Χ. ή για τον 21ο μετά Χριστόν. Οι σιδερένιοι. Μετά ήρθε το σιδερούν γένος των ημερών μας που εφήβρε τη μηχανή και την έθεσε στις υπηρεσίες του. Όσα είχαν δημιουργήσει μέχρι τότε οι άνθρωποι, τα κατασκεύαζαν τώρα αυτές οι μηχανές και οι άνθρωποι κατάντησαν αργόσχολοι όπως οι θεοί. Ό,τι όμως αρμόζει στους επουράνιους, καταστρέφει τους θνητούς. Το σιδηρούν γένος έγινε γρήγορα ανελαίητο και έκλειτο, δεν σεβόταν ούτε τους θεούς, ούτε τους ίδιους τους προγόνους του. δημιούργησαν δικούς τους θεούς, τους οποίους τιμούσαν και αναβίβασαν στον θρόνο. Οι θεοί αυτοί δε ήταν μηχανές, δημιουργημένες από τους ίδιους. Πολύ γρήγορα οι σιδερένοι νόμιζαν πως ήταν πανταχού παρόντες όπως οι θεοί, γιατί με τη βοήθεια των μηχανών μπορούσαν μέσα σε μια στιγμή να ταξιδέψουν σε οποιοδήποτε μέρος. Αυτή η σπουδή όμως τους στέρισε από την ηρεμία και την εσωτερική ισορροπία. Μέσα στη βιασύνη τους έχασαν το θείο χιούμορ και μέσα στην αδιάκοπη τρεχάλα τους δεν έβλεπαν τίποτα πια από τον κόσμο, ενώ έχασαν και τους φίλους τους. Νόμιζαν ότι ήταν παντογνώστες, επειδή οι μηχανές ήταν σε θέση να τους δίνουν κάθε επιθυμητή πληροφορία. Όμως η δυσθεώρητη πληθώρα λεπτομεριών και ορθών, αλλά εντελώς ανούσιων πληροφοριών, τους οδήγησε στον αποπροσανατολισμό. Μέσα στην απεραντοσύνη των ειδήσεων και το πέλαγος της γνώσης περιφέρονταν αβοήθητοι. Δεν ήξεραν πια πώς να διακρίνουν το σημαντικό από το ασήμαντο. Δεν αντιλαμβάνονταν άλλο τον κόσμο, θυσίαζαν τον ύπνο και την οικογένειά τους, αρκεί να μην τους ξέφευγε κάποια είδηση. Και έχασαν τελικά τον ίδιο τον εαυτό τους. Και παρόλα αυτά ισχυρίζονταν ότι ήταν παντοδύναμοι όπως οι θεοί. Ο Θεός και οι θεοί βγήκαν πάλι από τα ρούχα τους. Επειδή όμως είχαν ορκιστεί να μην καταστρέψουν ποτέ πια τους ανθρώπους, ούτε να τους ξαναπνίξουν με μια μεγάλη πλημμύρα, τιμώρησαν και καταδίκασαν τους ακόρεστους και διψασμένους για εξουσία ανθρώπους σε αιώνια πείνα. Ό,τι και αν φάνε έκτοτε οι άνθρωποι του σιδηρουγένους δεν τους χορταίνει, μάλλον φουντώνει κι άλλο την όρεξή τους. Την τυλώνουν όλη την ημέρα και γίνονται όλο και πιο λέμαργοι. Πιναλαίοι και άπλιστοι κατασπαταλούν τον πλούτο της γης, ζηλόφθονοι με τον αχόρταγο γείτονα που επίσης καταβροχθίζει τα πάντα και δεν μπορούν ποτέ να κορέσουν την ανήμερη πείνα τους. Η λεμαργία τους θεργεύει με κάθε γεύμα και αρπάζουν οι ακόρεστοι ό,τι μπορεί να γεμίσει την κοιλιά τους. Το πάθος τους όμως δεν μπορεί να κοπάσει. Ποτέ πια. Εις τον αιώνα τον άπαντα δεν πρόκειται να νιώσουν χορτάτοι και ευτυχείς και θα χαθούν και θα πεθάνουν όταν θα έχουν τερλικώσει όλη τη γη.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.